0: Ή όταν με το βούλον άμα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάρα. Πάμε να. Αλλούκα να όνει πούν να αναπρολεύα ένα κουλιά. Πα κάνα ράγγελα. Ράγγελα να πούν γάτι λεβάγα.
2: Ήω, ε.
1: Μπορούμε. Αβίπε να προλέει 10 ευρώ από το σκουλ, ένα ρόπ, τα λακάρ, τα λακάρ. Μπαχά μου άγα τα λακάρ, καγόινα. Πάλα για ρόπ του να λέει. Ακούντα να προλέει πολλά ρόπ, μια λαρούνα. Μπαχά για κούντα, brown, έβαινε κασέτ. Μπαχά για τσικ τσικ, μπαχά για. Ιρούνε μπλεν. Special μπλεν, μπλεν κούντα μπλεν. Ιρούνε να προλέει λακάρ, να μπαχά για τσιμ, μπαχά για κούντα. Αρβεβέλη ράβερη κοντά. Βαπάνε να προβλήμα να άγγαλα πέρα να κούπα κούπα ρίκτουρα μερινά. Βιόλκο πέρα να γάνε γαμάραν. Βαπάνε να γάνε πλακάνε να γάνε. Να ούκουνα. Να ούκουνα καμ δάραμο γιακό. Μητά ουρωτκό. Τσίκερ γιάμα μερό. Τσίκερ γαζέλα λατζάμα. Καβρίπια. Τέκα μραπούλα μραπρία μρε μραζέλα γονένα να πάμε. Felicity, Yaku, Teka, Felicity, Gadikabi, Teka, Felicity, Miss Ross, you, Miss Ross, Teka, Yaku, Pukubri, I'm remember Teka. Well, I know, well, I know, we can go la, drink, Nanka, Ponadika, but I know, biscuit, Nana, I know, remember, flower, work to know, well, I'm good. Beautiful, Brino, what can go? Kurtu la lego poco me pone la leo, con drinko con no capo. Ni. ¿Cuál es la? ¿Quién la coja? ¿Quién la bebe no? ¿Qué bueno? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo ¿Qué es lo que se llama? No, como no, cara poco meter, ni a naco poco meter. Vidal, ven, ole. Ella no, una nama, call over to your dear. Ella no, una nama, ni. I'm the other, and I talk on Bujana. My friend, I'm Yakan Mubani, Venable Rangi Pung. Yakan Mubani. But you not do a much given, do a bit of a yacht, bring a dark.
3: You're a man.
1: Mal matnya wa ko no marko mal mate pesa tara ben avale jin gana le kawang kana na pula pula wot wot na luani lir apa berle
3: tar
1: ben ran kang ni kata na ka finish te kang ana pula le tara na amar tinya na kawala na wot lir ti lir ti wot na le anu emra kertel tae ka tara na muka le mata. Warin minya na nyele pulang kana mariya. Oh. Bilina. Baite. Warin minya kang ole pe ngale bang ala pal merin Warin minya le kapur next day ka school ngana na minya le. Ngala ko bian le pokko mar te ka ngai. pamal ngare ni bin chulo dar pamal
2: mura tare ngo yo tarain
1: mi wala ko ir ko na ay wang kan jo miak to nga ngon ni miak ko ip na no no to ya bu komet ber ka na wala bu komet ngare yo ka mate bro wut na benara na ngare ni ngwa ya ko pum da pam ni bin chulo be mamla tar pam bin chulo ko na ya ka ka na bangai ni wang kan ngai nga ko ha ko wa na na mari una rim seven una rim seven ngala for multi grade ko ni na be mari una ngai mat tinga pa ke ngai jabra dan di che okay who won begin na ki ka be mamla abi jan ang gatao ya gatao nang bujin po ya okay Narbia Narbadao
2: Narbadao
1: Narbadao
3: Yo, Araya Korao Sira Tamaranji Kawark Tundang Alikarta La Skill. You're listening to Yolong Radio. Thank you.